συνδρομητή. Παρακαλούμε, ελέγξτε τον αριθμό που καλέσατε ή συμβουλευτείτε τις πληροφορίες καταλόγου. The number you are calling is not a thing.